0: θα το φτάσουν, είμαι εγώ.
1: Υφεσίσαι μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: Floras FM, του Σάκη Δημοκοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τι αλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.